Εσύ βαλέ, χτρού, αβαβά, στα μεταλλή, μπέγε και σεου. Στα τσότα, στα τσότα, στα βαϊ, στα βαϊ, βαϊ. Στην τα κακαφ, καν βεκάν, και σεου, μπέρε, στα σύνα σαλεύ. Κάνω σήμα, σήμα, τσένο, αρτίς, κανέ, μη τζαμερό, μπέ, μπαβάλ. Στην ελέα, η καφτούν, στην εγκαναή, βετάμ, δεστέ, μη σαμάι. Αχούν, για χούν, βαλέ, φανά, καζί, καράσκα.